και ζούμε μόνα. Ούτε χίσελ αβίδια. Αν γερτσέρε με ζετζί. Σε φτιάξει να βυματίζει. Και ζούμε.